CCAO. Γεια σα, Μακούσα. Αμούνα Ιεϊε, Αμούνα Ιεϊε, Κόμα, σα Μακούσα. Τάγκα, τάγκα, ομπούσα, τάγκα. Ναι, σα Μακούσα.